0: Τίμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
3: Αδερφέ, μη σκάς. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
4: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
3: Σωστός.
5: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
6: Γεια σας λοιπόν και για αυτή την εβδομάδα πίσω στο ραντεβού μας εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε μαζί για ένα δίωρο όπως κάθε εβδομάδα σαφώς. Ένα δίωρο που θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα όσοι αγαπούν το μπουζούκι. Όχι τα μπουζούκια, όσοι αγαπούν το όργανο, το ελληνικό το μπουζούκι. Πριν να πω κάτι και για ποιον και με τι θα ασχοληθούμε, θα αφήσω να μιλήσει η μουσική του.

Έστω και λίγα πράγματα να ξέρετε από ελληνική μουσική και μπουζούκι. Έχετε καταλάβει όλοι ότι ήταν ο βιρτουόζος στο μπουζούκι Μανώλης Σιώτης. Γεννήθηκε το 1921, 21 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη. Κάποιες αναφορές λένε και στο Ναύπλιο κάποιες άλλες. Ο πατέρας του πάντως λεγόταν Διαμαντής και ήταν ένας βαρύμαγκας γεννημένος στον Πειραιά με καταγωγή από το Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Από μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με τα λαϊκά όργανα και ξεκίνησε να μαθαίνει κοντά στον σε θεσσαλονικιό μουσικό διδάσκαλο, αρχικά κιθάρα και ύστερα μπουζούκι. Αυτό παίζει μεγάλη σημασία γιατί αφού ήξερε καλά την κιθάρα, μετά το μπουζούκι το προχώρησε μια σκάλα παραπάνω και θα καταλάβετε συνέχεια γιατί. Στη συνέχεια έμαθε και ούτη και έτσι από 15 ετών, όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Ναύπλιο, ο Χιώτης άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά ως μουσικός. Το 1935 πήγε στην Αθήνα και προκειμένου να σπουδάσει βιολί. Και ήταν τότε που γνώρισε τον Σταύρο τον Παγιουμτζή, ο οποίος τον προσέλαβε να παίζει δίπλα του μπουζούκι στο κέντρο δάσους του Βοτανικού. Το 37, δύο χρόνια αργότερα, ο Μανώλης Σιώτης, ακολουθώντας το ρεμπέτικο μοτίβο, ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω», που έγινε και αμέσως επιτυχία.

Ο Μανώλης Χιώτης μέχρι τον πόλεμο, αλλά και μετά από αυτόν, συνέχισε να γράφει τραγούδια, πλην όμως βλέποντας ότι με το κλασικό μπουζούκι δεν μπορούσε να αποδώσει γρηγορότερες σε ρυθμό μουσικές εκτελέσεις που μπορούσε, προχώρησε στη μεγάλη καινοτομία, προσθέτοντας άλλη μια χορδή στο όργανο, δημιουργώντας έτσι το τετράχορδο μπουζούκι, το οποίο πλέον μπουζούκι άνοιξε τους ορίζοντες για ασύλλεπτες ταχύτητα εκτελέσεις σε σχέση με το κλασικό μπουζούκι. Ταυτόχρονα, τη δεκαετία του 1950, πρώτος εφαρμόζει τη χρήση του ενισχυτή σε λαϊκό όργανο, έτσι καινοτομώντας, αρχίζει η περίοδος του αρχοτορεμπέτικου, όπου πλέον το μπουζούκι γίνεται αποδεκτό και από τη λεγόμενη υψηλή κοινωνία, για χατήρι της οποίας άρχισε επιλέγοντας να γράφει τραγούδια με λατινοαμερικάνικο χαρακτήρα, κυρίως του μάμπο.

Η συγκεκριμένη εκτέλεση που ακούσαμε μόλις είναι το 1946 από τον Μπαγιούμτζη. Η δεύτερη αυτή λοιπόν καινοτομία που καθιέρωσε πλέον ως ηγέτης της ιδιαίτερης μουσικής σχολής και τραγουδιού της εποχής του, εκείνη ακριβώ την περίοδο, η οποία ήταν να περάσει το αρχοντορεμπέτικο στα μεγάλα σαλόνια, τον καθιέρωσε στον αθηναϊκό τύπο ως τον οδηγό του μπουζουκιού στα σαλόνια. Έτσι ήταν ο τίτλος του, ήταν ο οδηγός λεγόταν τέλος πάντων, και το πρώτο κέντρο διασκέδασης ο οποίος δημιούργησε ήταν μετά τον πόλεμο το Πιγκάλ, που ήταν και το πρώτο κοσμικό κέντρο της Αθήνας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 συνέχισε να παρουσιάζει το πρόγραμμά του σε πασίγνωστο τότε κέντρο Σπηλιά, η Σπηλιά του Παρασκευά, στον Πειραιά, που ήταν διαμορφωμένος αναλόγα χώρος προς του αρχαίου Συραγγείου, στην πίστα του οποίου γυρίστηκαν και τα περισσότερα πλάνα των σχετικών κινηματογραφικών συμμετοχών του, έτσι.

Είμαστε στο 1955 και πολλές επανεκτελέσεις έχει δεχτεί το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, μιας και η Μαρινέλα, ο Διονυσίου, ο Κουαζατζίδης, ο Πάριος και χιλιάδες άλλοι κάθε μέρα που μπορεί να πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική έξω, γλυκά και όμορφα, συνήθως εκεί που κλείνει το πρόγραμμα, θα μας πούνε «Απόψε φύλαμε».

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
6: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.
8: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
9: Δεύτερο ημίωρο λοιπόν μπαίνουμε και συνεχίζουμε με τις παινιές του Μανώλη Χιώτη που στη δεκαετία του 1960 περιλαμβάνονταν μόνιμα σε ειδικό πίνακα Ελλήνων καλλιτεχνών της Εθιμοτυπικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών παρακαλώ για την προτινόμενη διασκέδαση των υψηλών επισκεπτών της χώρας. Μεγάλη τιμή αυτή. Ο Μανώλης Χιώτης λοιπόν είχε τραγουδήσει μπροστά σε πολλούς ηγεμόνες και άλλους αρχηγούς χωρών, ενώ είχε κληθεί να παίξει ακόμα και στο Λευκό Οίκο στα γενέθλια του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ο Χιώτης φέρεται να έγραψε περισσότερα από 1500 τραγούδια, ανεξάρτητα όμως αυτού, πολυτακτικά συμμετείχε και ως σολίστ σε ηχογραφήσεις και πολλών άλλων λαϊκών συνθετών. Χαρακτηριστικό υπήρξε το γεγονός ότι ο Μίκης Θοδωράκης στηρίχτηκε ακριβώς τη δεξιοτεχνία του Χιώτη κατά την πρώτη του επίσημη δισκογραφική του παρουσία στον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και συνεργασία που συνεχίστηκε με τους Λιποτάχτες, το Αρχιπέλαγος και άλλα πολλά. Μάλιστα την ίδια εποχή συνεργάστηκε ομοίως και με τον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την όμορφη, τη μεγάλη, την Θεσσαλονίκη, τη Φτωχομάνα από τον Στέλιο τον Καζατζίδη.

Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

1956 ήταν που γράφτηκε η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνη είναι ο τίτλος ολοκληρωμένος. Και την ίδια χρονιά έχει γραφτεί και το πολλές φορές που μας ερμηνεύει η Μέρι Λίντα υπέροχα.

μεγαλύτερες επιτυχίες του Μανώλη Χιώτη αποδόθηκαν από την Μέρι Λίντα σαφώς, που υπήρξε και η δεύτερη σύζυγός του για μια δεκαετία, με την οποία εμφανίστηκε και στον κινηματογράφο, όπως όλοι την έχουμε γνωρίσει. Σημειώνεται ότι ο Μανώλης Χιώτης είχε νυφεθεί τρεις φορές, δικός μας αυτός. Η πρώτη του σύζυγος ήταν η Ζωή Νάχη. Ζωή Νάχη. Καταλάβατε. Ζωή Νάχη, γυναίκα. Δεν έχει πλέον, με την οποία και απέκτησαν δύο παιδιά. Το 1958 παντρεύτηκε με την παρτενέρ του Μέρι Λίντα και χώρισε το 1967 και στη συνέχεια παντρεύτηκε την Μπέμπα Κυριακίδου. Από το 1936 μέχρι το 2019 που έζησε λοιπόν η Κυριακίδου, η τρίτη σύζυγος, με την οποία και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του. Στις αρχές του 70 η υγεία του επιδεινώθηκε εξαιτίας καρδιακής προσβολής. Έτσι ραγίζει η καρδιά όταν περνάνε πολλές γυναίκες, κάπως έτσι πάει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν 1956. Ναι, 58, συγγνώμη, 56 ήμασταν στις πολλές φορές. Ηλιοβασιλέματα.

αφού το θες όπως και τα ηλιοβασιλέματα, ήταν το 1958, όπως το 1958 έγινε και αυτό το κομμάτι εδώ, προσέξτε, στο δεύτερο μέρος πως λισομανάει από πίσω τον μπουζούκι, σβήσε τη φλόγα για σένα που έχω, θα πεθάνω, δεν αντέχω.

1959 λοιπόν, και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Μάνο Λιχιώτη. Περασμένες μου αγάπες, και δεν φεύγει κανένας. Εδώ, στη δικιά μας αγάπη, στον αγαπημένο μας στάθμο, μένουμε συντονισμένοι για να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με odds boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
6: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.

0: τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μόλις εκπομπής και συνεχίζουμε με Μανώλη Χιώτη. Μέρι Λίντα λοιπόν μας ερμηνεύει εσείς η ιδέα που υποφέρω το 1959 και πάμε στο 1960 που μας λέει πάλι Μέρι Λίντα, πάρε το δάκρυ μου.

μεγάλη και χωρίς να κλείνει ποτέ, ήταν η πληγή της απώλειας του πατέρα του, της απώλειας μέσα από ένα φωνικό, μέσα σε ένα καυγά πάνω στον Μπαρμπούτη, γιατί όπως είπαμε ήταν ένας από τους μάγκες, τους πυραιώτες ο μπαμπάς του. Δεν το ξεπέρασε ποτέ αυτό, με αυτόν τον πόνο ζούσε συνέχεια ο Μανώλης ο Χιώτης. Πάμε λοιπόν εμείς στο 1961. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Δεν ξέρω αν αυτά τα ακούσματα, τα παλαιότερα τα μουσικά, είναι στην αρέσκειά σας. Εμείς τόσοι άλλους εδώ πέρα λέμε την ιστορία του Μανώλη του Χιώτη. Πάντως εγώ απολαμβάνω έτσι αυτή τη μουσική. Είναι κάτι που νομίζω και να μην την έχεις ξανακούσει. Είναι ένας ρυθμός, ένας συνδυασμός. Έχει κάνει κάτι το πρωτοποριακό για την εποχή. Έχει ταιριάξει μαμπό, έχει ταιριάξει αμερικάνικα ακούσματα, έχει κάνει το τεράστιο πράγμα να κάνει το μπουζούκι, να το κάνει ηλεκτρικό στην ουσία, να του δώσει... Ήτανε μόνο unplugged μέχρι τότε το μπουζούκι και να του βάλει και δύο χορδές ακόμα, έτσι δεν το συζητάμε.

1962 ήταν η σκούνα και μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα, που την έχουμε χιλιοτραγουδήσει και αυτή την ατάκα έτσι πάρει όσο, και ποιος δεν το έχει πει αυτό. 1962 επίσης και αυτό.

Κλείνοντας λοιπόν το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Μανώλη Χιώτη, πάμε να ακούσουμε τη γάτα με έναν ιδιαίτερο έξυπνο ευρηματικό στίχο και επιστρέφουμε εδώ μαζί στον αγαπημένο μας σταθμό. Δεν φεύγει κανένας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
7: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Σωστός.

Συνεχίζουμε λοιπόν το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής με Μανώλη Χιώτη, ο οποίος στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του 1970, λίγες μέρες, σχεδόν ούτε μήνας πριν πεθάνει, μετέβη μαζί με άλλους τρεις καλλιτέχνες έξω από τις φυλακές του Οροπού, που βρισκόταν εκεί κρατούμενος από την δικτατορία ο φίλος και συνεργάτης του Μίκης Θοδωράκης. Έπαιξε λοιπόν έξω από τις φυλακές το τραγούδι «Ροδόσταμο» του κρατούμενου πλέον Μίκη Θοδωράκη για συμπαράσταση προς αυτόν. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζεται κιόλας ότι αργότερα συνελήφθη προσωρινά, βέβαια.

Ο Μανώλης Χιώτης λοιπόν έφυγε όμως νωρίς, όπως όλοι οι μεγάλοι rock star, μιας και τον πρόδωσε η καρδιά του, γιατί ήταν ένας τέτοιος, σίγουρα ήταν rock, από τη στιγμή που ανέτρεψε το μπουζούκι, το έκανε, το πέρασε σε άλλο στάδιο. Και γι' αυτό ήρθε σε μεγάλη ρήξη τότε με τους παλαιότερους έτσι οργανοπαίχτες. Ήταν rock σαφώς, και πιο rock δεν θα γινότανε αν δεν συνέβαινε και το εξής. Την ημέρα που γεννήθηκε 21 Μαρτίου, σε ηλικία 49 ετών, την ίδια ημέρα πέθανε. Έτσι λοιπόν, που λέει και το τραγούδι αργότερα, πολύ αργότερα, και του γενέθλια, και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω μάλλον, ακριβώς αυτό γιόρτασε λοιπόν ο Μανώλης Χιώτης. Πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδια του, να ευχαριστούμε τραγούδια του λοιπόν, με λιγότερα λόγια και περισσότερο μουσική.

Αν οφείλουμε κάτι στο Μανώλη Χιώτη, δεν είναι μόνο οι μνήμες και τα τραγούδια που μας άφησε, οφείλουμε και την τεράστια πρόοδο που έκανε το ελληνικό τραγούδι και μουσικά και στιχουργικά, γιατί ακούστε τις παρτίδες να δείτε πόσο πιο μπροστά το πάει.

Όμορφα τραγούδια, όμορφες μελωδίες, όμορφες μουσικές. Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα ήταν το άλλο του μισό μουσικά τουλάχιστον και για 10 χρόνια της ζωής του, σύντροφος. Και μην ξεχνάτε ότι μεσουρανούσαν και στο κινηματογράφο, στον ελληνικό κινηματογράφο αυτή την εποχή. Θα κλείσουμε έτσι, θα βάλουμε ένα τελευταίο τραγούδι. Σίγουρα Ντίνος Ηλιόπουλος, θυμάστε που τον κυνηγούσαν τα αδέρφια της μνηστής του. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου λοιπόν.

Και κάπου εδώ κλείνουμε λοιπόν. Και ο Μανώλης Σιώτης μας έχει γαργαλίσει ήδη τα αυτιά όμορφα ένα δίωρο. Και πριν να κλείσουμε να πω, ξέρεις κάτι, άτοβλακα θα πούνε πολλοί για μένα, λέω. Δεν είπε για τον Τζίμι Χέντριξ και τα λοιπά, επειδή σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον δεν πατάμε σε αστικούς μύθους, και αυτό είναι ένας από τους αστικούς μύθους. Όχι, ο Τζίμι Χέντριξ δεν είπε ποτέ για τον Μανώλη Σιώτη. Δεν συναντηθήκανε ποτέ. Δεν μ' άρεσε. Ναι, εντάξει, οι λέξεις δεν είναι πονηρές. Ο Μανώλης Σιώτης λοιπόν όμως δεν μειώνεται σε αυτό. Όντως είναι ένας μεγάλος παίχτης, ένας από τους ταχύτερους παίχτες της κιθάρας, του μπουζουκιού και των εγχόρδων, μιας και ήξερε και ούτη. Στη μνήμη του λοιπόν όλοι θα ακούμε τις μουσικές του και θα το ευχαριστιόμαστε, και σίγουρα ο Τζίμι Χέντριξ άμα τον είχε ακούσει θα έλεγε και αυτό που ίσως λέμε ότι είπε. Από μένα λοιπόν, να είστε όλοι καλά, υγιείς σωματικά αλλά πάνω απ' όλα πνευματικά, γιατί αυτό μπορούμε να το παλέψουμε και να το συνδυάσουμε και οι δύο. Μέχρι την άλλη εβδομάδα στο επόμενο ραντεβού μας, εδώ θα μείνετε στον αγαπημένο μας σταθμό, δεν πάτε πουθενά. Από μένα, το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Teo με στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

ανοιχτωμένος κανταδόρος. Βαδίζω στο σκοτάδι, καρπίζει μέσα μου ένα

βραδάκι στα τύφλα. Βγάζω στη φορά το υλικό σου. Πληρώνω ακόμα μια φορά τον πολλαπλασιασμό σου. Τον πολλαπλασιασμό σου. Σαν ανοιχτωμένος καλαδόρος.

0: Όσοι αγαπούν,
1: όσοι αγαπούν, να μην κοπούν ακόμα.
0: Να μην κοπούν.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
3: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολύ ευανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγουσε την ψυχή μου, χάρη στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος, εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσω με που την κύκλωσε επιθεμένο. Ανάστε, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, τη Σία πάταξες πάντα στους εκφαίνοντας μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέπτυξες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ η κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέφυνε ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με ιδέτη οργή σου πεθέψεις, με ό,τι τα πέχεις στο ρεφάγι σάμι και επεστρίξεις από με την χείρα σου. Ούτε στην διέση στην τσαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούτε στην ειρήνη της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών. Ό,τι ανομία μου υπε...

0: ένας έτοιμος και αγγιδόμεν ο ποιόν με σε διαπαντώσω, ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας σου. Η δέχτρη μου ζώσκη και κρατέοντα υπέρ εμέ και επιθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διεγαλών επί κατεδίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη απροστήσε πε μου, πρόσκεισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη απροστήσε πε μου, πρόσκεισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σέον θρίζω. Εδίψεις έζη η ψυχή μου, πως εμπλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου περζοάστε φίλοι με πενά ισοσύς. Ούτως εν το γίσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας γύρα σου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις εν έσει το στόμα μου. Ή εν ημονευόν σου και μισθρομνείς μου εν εισόρθεσαι μελέτων εισέ, ότι εγγενή της βοηθός μου και μη σκέπτον τερίγω σου γαλιάσουν. Εγωνήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσον οι ισχύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέγονές σου. Ο δε βασιλέας εφανθίζεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι είναι πράγει στο μαλλαλούν τον άδειο. Εν εισόρθρισε μελέτων εις ότι γινή της βοηθός μου, την εισκέπτον περίγω σου αγαλιά σου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν εντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύμα, και την ίδια ηγήση όνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αήγηση όνος των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέτραξε και νυχτή εναντίον σου. Ελπέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνω το μου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήνισα. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγγυήθηκε ο άνθρωπο αβοήθητο, ο νεκρή ελεύθερο, ο σύ τραυματία κατέβοντα εν τάφο, ανού καμιά τη έφυγε αυτή εκ τη χειρό σου απόστασαν. Έθεντο με ελιάκου κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρινε στου γνωστού μου απεμού, έθεντο με βέλημα εαυτή. Παρεδόθεν και ούτε ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μη στα ίνσαν αποπτωχία. Εκεί έκραξα προς Εκύριον την ημέρα, διεπέτασα προς ετασχήρα σου. Μη τη νεκρή πίση, θαυμάσια ή έτρια να στήσου σου και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσει τέτοιζαν του τάφου το έλεο σου με αλήθεια σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει με το σκόπι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προς Εκύριον και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό σου απ' εμού. Το πώς είμαι εγώ και η κόψη εκνεότητό μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθη. Επεμέδι ήρθαν οι οργές που περισμίσω εξετάραξαν με, κύκλωσαν με ως σίδερο, είναι την μέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτερο οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα να ραθεί στην επιθυμία σου να γεννηθήσετε ως αιτού είναι ότι σου. Ποιόν ελιμοσύνα ο Κύριος σου κρίμα πάσα της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ίσης λέει τα θελήματα αυτού. Η κτήρμου και λέει ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ούτε στέλος εμπιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα σανομία σημών απίησε νημίνο, δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδα και νημίνο, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλαιος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέμπουσιν ανατολέα από δεσμών, εμάκρυνα θυμών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος στους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι υπούσες με. Άνθρωπος ο συγκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού το εξαρτήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος σου Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιλύσει όν της φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούνται στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου, εισακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσο ζώνο, ότι κατεδίωξε ο νεκρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με τη σκοτεινή σου νεκρός αιώνας και η κηδεία σε νεπέ με το πνεύμα μου, ενε μία ταράχτη η καρδία μου, εμεί στην ημερών αρχαιών εμελέτησε εν πάση τη έλλειψη των κλίμασεων των χειρών σου εμελέτη. Διεπέτασε προς τα σχήρα μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνους εις λάγων. Ακουστών πίσω όνει το πρωί το ελαιώσον επί σύλληψα. Γνωρισόν, Κύριε, δεν είναι υπορεύσουν την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέθειον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, τη σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στα βαθών οδηγήσει με υγεία, ευθυένη και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεις την ψυχή μου και εν το ελέησιο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντως συσχύοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ήμουν. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στα βαθών οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώμας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνης Κύριου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας ποιον ημών Κύριου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης υπάθος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

Ευαγγελίων δόξων χριστιανών, Κύριου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου, τιμίου πρεσβυτερίου Χριστού, διακονίας παντός του Κύριου του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έλθει του Φιλοκρίου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, σερωρίας και πόλεως ταύτης, πας πόλεως νης και χώρας, των

Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκ και υπερθένου Μαρίας με το πάντον Αγία μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή

0: Κύριε φύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη την, Παναγία σακράντε μυρολογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκ και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμη σχή δόξα του Πατρός και του

0: έλεγε που έκλειψα στην αιώνια ζωή που έθηκα στον επιθρόνου χερουβή γίγαν τούτων φυλάσσοντες
1: από

Αφού ανέκητο και στραγής εντολίθω επέκητο ως βασιλέα υπνούντα στρατιώτε φύλλα των Χριστών και τους εχθρούς αυτού αορασίας πατάξα ανέστη.

Τα μοίρα συμπαθώ τη δάκρυσίνο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελο προσευθέν και τότε σμυροφόρη. Είδετε ημί των τάφων και ίστιτε.

0: Και αυτούς και αγίους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Λόγητες των μακεδόξεστές η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιώ σου θανάτω Χριστέ, πύλα του άδου συντρίψασο Θεό, ίνιξα σημείν τον πάλε παράδεισο. Και αναστάσει εκ των νεκρών, ερίσω εκ φθορά στην ζωή ημών.

και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι πανσωστική αιτία η τίνη τούτων καταξίαν πνεύση ταχύς

Θεοδόχων ευαγές, κοιμήλιον σεπτό Θεοτό και πανάμωμε, φρούρισον την κληρουρχία την αΐν εφημούσαν σε και γεραίρουσαν πίστη των τόκων σου.

0: Σαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχθη άπαντα σκοταγωγούσα τους πιστούς, ενώ εις τότε σκραυγάζομαι τούτων των οίκων στερέωσον Κύριε. Επιδημήσαν το σημείν του λόγου κατά σάρκα, ότι σβροντής μεν γόνος πίση καθυπογράφων, εθεάσα άνεθα Πετρός την δόξαν ειν είχε ο νεοριός παραπατρός εν ανηθείας χάρη. Όσοι δε πίστη τούτων ελάβομεν, έδωκε τη πάση εξουσίαν του γενέστε τέχνα Θεού. Ιού και ξεμάτων, ουδέ εκ θελήματος αρκώσαν εκκληθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου υπαυξηθέντες, οίκων προσευχής επίξαμεν και βόμεν, τούτων των οίκων στερέωσαν Κύριε.

0: ελευθερών και εθμών όνος ζωοδότης, αναστήσεις άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το πρωτείο φυράματα. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.
1: Και Θεός του παντός.
0: Τον σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα, αλληνούμεν η πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον Άδην έδισα σε θάνατε, ως Θεός παντοδύναμος και νεκρού συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο, τον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντά τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς, όθεν ανυμνούμενε ψευδός την Ανάστασή σου, βεις, έσωσε

13η του αυτού μηνός, μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Νόμων παλαιών Ισραήλ πυρών νέος, εγγενήσει τάφων θυμά λόγια. Τύχθη Αναστάσεως 3 και 10η γενισμός, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Κρονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Ελεύκου, Μακροβίου, Κορδιανού, Σωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Όσιος πατήρ ημών Πέτρος, ο εν τη αγρία εν ειρήνη τελειούται. Όσιος ιερό Θεός ο νέος, ο εν τη κατάνω ιερά μονή των υπήρων ασκήσα, εν ειρήνη εν το 1745 και 5ο έτος τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Άνδρες επέστησαν αυτής εν εστίς εις συναστρατούσες. Εφόβονται γενωμένων αυτών και κλίνουσον το πρόσωπον εις την γη, είπον προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκ

και εμφάνισαν ενώπιον αυτών ο συνήρως τα ρήματα αυτών και η πίστο αυτές. Ο δε Πέτρος

Ανάστα συν Χριστού Θεασά, μην υπροσκυνήσουμε εν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνο αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μου και δοξάζομαι. Σίγαλη Θεός ημών εκτός σου άλλων οικίδαμεν το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντε η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαλήθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαλυπομείνας δι' ημάς, θανάτων θάνατων όλεσεν.

οικονομίαν σου, επίσκεψη των κόσμων σου λέει και εκτιμή ύψων κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατά άπειρον σου δεχημάστε λέει στα πλούσια πρεσβείες της Παναχράντου δεσποινισμών Θεοτόκη Παρθένου Μαρίας Θεία δυνάμου τιμίου και ζώπιου σταυρών προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσύ εστιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου τι του πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Διονυσίου Εγγύνης των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων και θαυματουργών, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τυρωνος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου, Χαραλάμπου Ελευθερίου, Βλασίου Κοσμάτου Ετωλού και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων γυναικών, Θέκλης Εκατερίνης, Βαρβάρας, Κυριακής, Μαρίνης, Παρασκευής, Εφημίας, Φωτεινής, Ειρήνης και Φιλοθέης της Αθηναίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυμίου, Ανουφρίου, Παϊσίου, Σάββατου, Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου,

σε. Μόνον ή να μην το σταυρό του Χριστού διώξει.

τούτος τυχήσουσι, ειρήνη απ' αυτούς και έλεος, και επί των Ισραήλ

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομικών και αφιερωτών της Αγίας.

0: Κατηχούμενοι τα σκεφαλά σημών του Κυρίου πλήνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Πατρός και του Υιού

του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος Ευαγγέλου και Νεκταρίου των Πρεσβυτέρων μετά των οικογενειών αυτών των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφή

εν φυλακές, θλίψες και ανάγκες αδελφών ημών όντων, των εμνημένων, των πενήντων, χειρών και ορφανών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των ενδιακονίες

Ευαγγελίας και Καλλιόπης υπερίστο ιερό μνημόσυνον επιτελείται και η ανέμακτος ταύτη θυσία προσφέρεται. Νηστή Κύριος ο Θεός.

Μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενε εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενου με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων.

0: κατακρίτω των μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν όλοι μαζί.
1: Πάτερ ημών εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγι μας πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

Αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του νέου εκκλησιαστικού έτους και η Αγία μας Εκκλησία μας προετοιμάζει για τη μεγάλη εορτή της παγκόσμιας ύψωσης του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη αυτή εορτή βρίσκεται στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Η Εκκλησία θέλει από την αρχή να μας δείξει ποιος πρέπει να είναι ο δρόμος της ζωής μας και πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τον χρόνο που μας χαρίζει ο Θεός με σκοπό τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και σήμερα την Κυριακή πρώτης Υψώσεως ακούσαμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Εμή δε μη γέννητο καυκάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή, μακριά από μένα κάθε άλλη καύχηση παρά μόνο να καυκόμε για τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, ο Απόστολος Παύλος έγραψε τα λόγια αυτά προς τους χριστιανούς της Γαλατίας. Εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν ότι για να σωθεί κανείς δεν αρκούσε η πίστη στον Χριστό και το Άγιο Βάπτισμα, αλλά έπρεπε να τηρούνται και οι παλιές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Ο Απόστολος Παύλος όμως τους υπενθυμίζει ότι με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται μια καινή κτήση, ένας καινούριος άνθρωπος. Δεν σώζεται με εξωτερικούς τύπους και ανθρώπινες καυχήσεις, αλλά με τη χάρη του Χριστού και με τη δύναμη του Σταυρού Του. Γι' αυτό λέει ντόμπρα και ξεκάθαρα, «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το σταυρό». Το καύχημα του χριστιανού δεν είναι τα χρήματά του, δεν είναι η δύναμή του, δεν είναι η μόρφωσή του, η θέση του ή η επιτυχία του. Το μεγάλο καύχημα του χριστιανού είναι ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί επάνω στο Σταυρό φανερώθηκε η μεγαλύτερη αγάπη που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για εμάς. Δέχθηκε τον πόνο, τον εμπεγμό, τα καρφιά και τον θάνατο. Όχι γιατί ήταν υποχρεωμένος, αλλά γιατί μας αγάπησε. Ο Σταυρός είναι το σημείο της αγάπης για τον άνθρωπο. Είναι όμως και το σημείο της σωτηρίας μας. Και εμείς αγαπητοί μου, από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, συνδεθήκαμε και ενωθήκαμε με τον Σταυρό του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν». Με το βάπτισμα γινόμαστε κοινωνοί της ζωής, του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Και γι' αυτό η ζωή του χριστιανού δεν μπορεί να είναι μια ζωή χωρίς αγώνα. Ο Χριστός μας είπε, όπως θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής μετά την ύψωση, «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας αρνηθεί τον εαυτό του, τον εγωισμό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Η Εκκλησία δεν μας κρύβει την αλήθεια. Ο δρόμος του Χριστού είναι δρόμος αγάπης, αλλά είναι και δρόμος θυσίας. Είναι δρόμος συγχώρησης, όταν η καρδιά μας θέλει να κρατήσει κακία. Είναι δρόμος ταπείνωσης, όταν ο εγωισμός μας μας ζητά να έχουμε πάντα δίκιο. Είναι δρόμος υπομονής, όταν έρχονται οι δυσκολίες. Είναι δρόμος πίστεως όταν στην ζωή μας έρχονται δοκιμασίες. Αυτός είναι ο προσωπικός μας σταυρός. Και εδώ γίνεται ένα ερώτημα για όλους μας.
Εμείς σήμερα καυχόμαστε πραγματικά για το Σταυρό του Χριστού. Ντρεπόμαστε ή χαιρόμαστε όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Σταυρώνουμε τον εαυτό μας όταν περνάμε έξω από το ναό. Κάνουμε τον Σταυρό μας πριν καθίσουμε στο τραπέζι. Όταν ξεκινάμε μια εργασία. Όταν φεύγουμε από το σπίτι. Όταν πέφτουμε για ύπνο και όταν ξυπνάμε. Ή μήπως θεωρούμε όλα αυτά παλιωμοδίτικα και ξεπερασμένα. Συχνά, αδελφοί μου, θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί χωρίς σταυρό. Θέλουμε την Ανάσταση, αλλά δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τον εαυτόν μας. Θέλουμε την χαρά, αλλά δεν θέλουμε να αγωνιστούμε. Θέλουμε τον Χριστό, αλλά πολλές φορές δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Όμως δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Πρώτα ήρθε η Σταύρωση και μετά η Ανάσταση. Πρώτα ο αγώνας και μετά η νίκη. Πρώτα η μετάνοια και μετά η χαρά της συγχώρησης. Ο Σταυρός δεν είναι ένα απλό κόσμημα. Δεν είναι απλώς ένα σύμβολο που το φοράμε. Είναι η ομολογία της πίστης μας. Είναι η υπενθύμηση ότι ανήκουμε στον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Οι παλαιότεροι άνθρωποι φορούσαν με καμάρι τον βαπτιστικό του σταυρό και τα μικρά σταυρουδάκια, τα λεγόμενα μαρτυρίκια, θύμιζαν σε όλους την είσοδο ενός ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας. Σήμερα ίσως χρειάζεται να ξαναβρούμε αυτή τη συνείδηση, όχι απλώς να φοράμε τον σταυρό, αλλά να ζούμε σταυρικά. Τι σημαίνει να ζούμε σταυρικά? Σημαίνει να αγαπούμε, να συγχωρούμε, να κάνουμε υπομονή, να βοηθούμε τον άνθρωπο που μας χρειάζεται, να αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών μας, να σταυρώνουμε τον εγωισμό μας, να μην κάνουμε πάντα αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο πραγματικός σταυρός του χριστιανού. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζητούμε τον πόνο. Ούτε ο χριστιανός πρέπει να είναι λυπημένος. Ο σταυρός του Χριστού δεν είναι απελπισία. Είναι αγάπη, είναι ελπίδα, είναι νίκη. Γιατί ο σταυρός του Χριστού που κάποτε ήταν όργανο ατιμωτικού θανάτου έγινε το σημείο της σωτηρίας όλου του κόσμου. Γι' αυτό δεν ντρεπόμαστε για τον σταυρό. Καυχόμαστε για τον σταυρό. Και η καύχηση αυτή δεν είναι εγωισμός. Είναι ευγνωμοσύνη. Είναι να λέμε: Κύριε, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ που σταυρώθηκες για μένα. Βοήθησέ με και εμένα να σηκωθώ με πίστη, να σηκώνω με πίστη τον δικό μου σταυρό. Αγαπητοί μου αδελφοί, καθώς βρισκόμαστε μία ανάσα από τη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ας αναρωτηθούμε, γιατί πράγμα καυχόμαστε στη ζωή μας? Για όσα αποκτήσαμε, για όσα πετύχαμε, για όσα έχουμε ή για τον Χριστό που μας αγάπησε μέχρι Σταυρού? Ας κάνουμε λοιπόν τον Σταυρό του Χριστού το αληθινό καύχημα της ζωής μας. Ας μην ντρεπόμαστε να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Ας μην φοβόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Και κυρίως ας προσπαθήσουμε να ζούμε όπως μας δίδαξε ο εσταυρωμένος Κύριος. Με αγάπη, ταπείνωση, συγχώρηση και θυσία. Τότε θα μπορούμε και εμείς μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέμε με όλη μας την καρδιά: «Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν». Για αυτήν την εβδομάδα το λειτουργικό πρόγραμμα της ενορίας μας έχει
Θείες Λειτουργίες. Αύριο είναι η παγκόσμιος ύψος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, θα λειτουργήσουμε. Την Τρίτη εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα. Την Τετάρτη

της υπεπιθότητας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψη μας. Τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Τις εκκλησίες της ιερεύς στο στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα γαθή και πάντορημα τέλειον άνωθεν εστι κατεβαίνω εξ πατρός των φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

0: Μνήμης και ονείων απαύσεως της και κοιμημένης του Ιησού Καλλιόπης και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτοί παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, την άφεση των αμαρτιών αυτής, παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών της όμεθα.
2: Του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός το πνευμάτων και πάση σαρκός, ο το θάνατον καταπατήσας, το διάβολον καταργήσας, Ιησού το κλωδωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή της κοιμημένης δούλης σου Καλλιόπης. Εν τόπο φωτεινό,
1: αμήν,
2: εν τόπο χλωερό,
1: αμήν,
2: εν τόπο αναψύξεως, έλθα πέτρα πάσα, δίνει λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτής πραχθέν, ελόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ο και στην άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ο καμαρτής. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, τη δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση, τη κοιμημένη δούλη σου Καλλιόπη, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχου σου πατρί και τον Παναγίο και αγαθό.

0: και κοιμημένης λούγησου Καλλιόπης, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το Ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό εις οποίος πνεύματι, ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αιωνία σου ημνήμη αξιωμακάριστος και ύμνηστος αδερφοί ημών. Αιωνία σου ημνήμη.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός σου ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάσε νεκρό Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, τη Ίσπρε Ποτρόφου, Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Άρτη Θεία του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, Προστασίες των Τιμίων Επρανίων Θείων Αήλων Δυνάμενων Σωμάτων, Ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων

0: Ευχαριστούμε και πάντα τον Αγίο, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, του σκοπιώντας, ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό, Κύριε φύλατε. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να ευχηθούμε σε μαθητές, δασκάλους και γονείς, καλή και ευλογημένη νέα σχολική χρονιά, ο Θεός να είναι πάντοτε προστάτης όλων μας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάτη πάντα ημάς, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

0: Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας τον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Αν θέλω αυτό να το πιστέψω και να το κάνω πρακτική για μένα,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω από εδώ και να φτάσω περπατώντας μέχρι τη Σουηδία.
1: Αν πας ευθεία, αν πας γύρω γύρω το τετράγωνο
0: τότε είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Φίλες και φίλοι, Άννα μου αγαπημένη, τρώω σοκολάτες.
1: Τρώω.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν okay. κιόλας.
0: Πίνεις τέλος πάντων διάφορα αναψυκτικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τρώω πίτσα.
0: Τρως πίτσα.
1: Mm.
0: Ξεκίνα να περπατάς.
1: Πόσο το
0: μάθει. Διότι η επιστήμη μας λέει για να κάψουμε θερμίδες μιας πίτσας.
1: Ολόκληρης.
0: Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται λέει 22 λεπτά περπάτημα.
1: 4 ώρες.
0: Α, 4 ώρες. 22 λεπτά για να κάψουμε μια μπάρα σοκολάτας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ. Άμα
1: από τις μικρές.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ωραίο τώρα σε όλο αυτό είναι, επειδή η πίτσα και η σοκολάτα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μέσα στη ζωή
1: βέβαια
0: του καθενός.
1: Σωστό.
0: Λέει, θα ήταν καλό στις συσκευασίες,
1: ναι,
0: των προϊόντων να αναγράφεται κάτι σχετικό με αυτό που γράφεται στα
1: πακέτα, τσιγάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το κάπνισμα αυτό
1: κακό,
0: και
1: ναι,
0: τα λοιπά, να γράφεται πάνω στην πίτσα. Για να καταναλώσεις τη θερμίδα της πίτσας,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 4 ώρες.
1: Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να πηγαίνουν να την παίρνουν με τα πόδια.
0: Ή για να καταναλώσεις αυτή την πλάκα σοκολάτα, μάλλον τις θερμίδες για να κάψεις,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 22 λεπτά.
1: Δεν ξέρω, στα τσιγάρα δεν έχει αποδώσει,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω στα τρόφιμα ίσως να είναι λίγο
0: είναι
1: καλύτερα.
0: Είναι κάποιες
1: τα
0: προτάσεις που γίνονται τέλος πάντων σε διάφορα, σε διάφορες μελέτες, τέλος πάντων εταιρείες μελετών και
1: μάλιστα
0: όλα αυτά, που λένε ότι ενδεχομένως αυτό, εφόσον το διαβάζεις, να μπορέσει
1: να είναι λίγο ανασταλτικό,
0: καταπολεμήσει και την παχυσαρκία, η οποία είναι μάστιγα βέβαια.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το μόνο περπάτημα που θα κάνω είναι να πάω να πάρω την πίτσα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 λεπτά, σου λείπουν άλλες 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ωραία.

0: Τώρα βρήκες να πιεις νερό.
1: Βρήκα να πιω νερό γιατί το σοκ που έχει πάθει όλη η Αμερική με αυτό που θα πούμε τώρα είναι τρομερό, έτσι. Διακόψανε μέχρι και τις ειδήσεις σε μεγάλα κανάλια, για να το πούμε.
0: Σαν breaking news.
1: Ναι. Ότι αραβωνιάστηκε.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Μάλιστα. Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν ξέρω για τη γάτα σου, αλλά εδώ μιλάμε ότι κλαίγανε ολόκληρα στάδια.
0: Ναι.
1: Από τη χαρά τους.
0: Άντετε.
1: Όχι όλοι.
0: Ξέρω ότι έγινε χαμός, η οικογένεια καλά του έδωσε και κατάλαβε, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου
1: μέχρι
0: έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι. Google, ιστορίες, κακό, ανακοινώσεις όπως είπε στα γήπεδα. Και η Google, τι έκανε η Google, για πες.
1: Η Google για δύο μέρες έριχνε digital confetti μόλις έγραφε το όνομα της Taylor Swift και του Travis Kelce. Μιλάμε, ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχει κάνει έτσι
0: η
1: Google.
0: Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα. Όμως, πρόσεξε να δεις.
1: Έχει και ένα όμως.
0: Υπάρχει και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν έστειλε ούτε ανέβασε ένα τόσο δα ποστάκι να πει «Φιλενάδα, συγχαρητήρια αγάπη μου, να ζήσετε».
1: Αυτό ποιος? Το μαναφούκι είναι μεγάλο.
0: Ποιος?
1: Η Blake Lively.
0: Η κολλητή.
1: Γιατί έγινε πόλεμος με το δικαστήριο που έχει η Blake Lively για την ταινία της και ανακάτεψε την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Και από τότε
0: ήταν κολλητές.
1: Ήταν κολλητές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ξεκόλλησαν.
1: Όχι απλώς ξεκόλλησαν, αποκολλήθηκαν.
0: Εντελώς όμως. Να σου πω, κατωτερώτης εντελώς.
1: Ναι μωρέ, ένα συγχαρητήριο το στέλνεις.
0: Κατωτερώτης ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Συμβαίνει και στο Hollywood.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
1: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
0: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
1: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
0: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
1: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 13 34U, 16 GB, 512 GB UHD Graphics, Windows 11 Pro.
0: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
1: CRM Αριάδνη.
0: Μπες στην κλήρωση.
1: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
0: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
4: 104,4 Ραδιόφωνο με στυλ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρέα μας όπως πάντα αυτή την ώρα έρχεται το καλό μας το κορίτσι, όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Για πες!
0: Λοιπόν, η αλλεπού στην πόλη είναι η νέα πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι τη βλέπουμε με τα μάτια μας στη γειτονιά που ζούμε. Τόσο η Άνοιμα και η Δράση για την Άγρια Ζωή, όσο και άλλες οργανώσεις, ενημερώνουν συνεχώς με άρθρα, παρεμβάσεις και βίντεο για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα ζώα. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως δεν είναι κατοικίδια και όσο φιλικά και να είναι προς εμάς, σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για ζώα που θα ζουν μέσα στο διαμέρισμα ή την αυλή. Το γεγονός ότι είναι μικρόσωμες, άκακες και συνήθως κρύβονται όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία, μας κάνει να τις βλέπουμε πολύ φιλικά. Αυτό φυσικά είναι καλό και θεμητό, αρκεί να έχει κάποια όρια. Ναι, μεν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν τις βλέπουμε και σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση εκφοβισμού τους, όμως από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε ή να τις κυνηγάμε. Ενημερώνουμε τις οργανώσεις για τα άγρια ζώα όπως η Άνοιμα μόνο σε περιπτώσεις που η αλλεπού κινδυνεύει ή είναι τραυματισμένη. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, ακόμη και αν ψάξουμε στο διαδίκτυο και δούμε ότι αυτό που τις δίνουμε επιτρέπεται να το φάει. Και όπως είπε ο κύριος Θανάσης Πέτσης, βιολόγος και ερευνητής στην ιστοσελίδα του καταφύγιου της Πάρνηθας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγουμε να ταΐζουμε τις αλλεπούδες της γειτονιάς μας. Η τροφή που προσφέρεται στο ζώο είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη. Τα αποφάγια από τις ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικά γιατί τα βρίσκει εύκολα στους κάδους απορριμμάτων. Οι περισσότερες τροφές όμως περιέχουν αλάτι, λιπαρά και συστατικά στα οποία δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός του ζώου. Άρα πιο πιθανό είναι να του προκαλέσει προβλήματα παρά να του καλύψει την πείνα. Αν βρίσκει αλλεπού φαγητό στις αυλές και στα πεζοδρόμια, μπαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι να το βρει μόνη της στο δάσος ή το πάρκο της περιοχής. Κυκλοφορώντας στους δρόμους, είναι πιθανός να τη χτυπήσει αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ψάχνει μόνο η αλλεπού φαγητό στα αποφάγια και τους κάδους, αλλά και άλλα ζώα, από γάτες και σκύλους μέχρι αγριογούρουνα. Αν υπάρξει συνωστισμός σε αυτά τα σημεία, είναι πιθανό το ένστικτο της επιβίωσης να οδηγήσει σε καυγάδες. Εξοικειώνεται με την ανθρώπινη παρουσία και ίσως γίνει λιγότερο επιφυλακτική. Το ότι ζει κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει το αίσθημα επιβίωσης και την καλή της ικανότητα να προφυλάσσεται από επίδοξους θηρευτές. Όλες αυτές τις συμβουλές και τις οδηγίες θα πρέπει να τις έχουμε στο νου μας, όχι μόνο για την αλλεπού, αλλά και για άλλα ζώα του δάσους, όπως οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα.

0: Λοιπόν, θα γίνω rockstar.
1: Θα γίνεις.
0: Αμέ.
1: Γιατί σου αξίζει και μπράβο σου.
0: Θα σε βάλω στα φωνητικά, στα vocals.
1: Πάλι στα back vocals θα είμαι.
0: Όχι. Θα είσαι frontline, παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Με τη φωνή που έχεις, αλλή
1: μόνο. Μην το συζητάμε. Θα γίνουμε και οι δυο star.
0: Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, ότι
1: βέβαια
0: μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας μαγειρεύουν μουσικό streaming με AI. Μάλιστα.
1: Και εδώ η AI.
0: Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στην νεοσύστατη πλατφόρμα Clay.
1: Ναι.
0: Την ακούς και κλαίει.
1: Ναι, κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.
0: Που είναι μια υπηρεσία χαρακτηριστικού streaming όπως το Spotify, με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η κλαίει, όποιος ακούει.
1: Κλαίει.
0: Κλαίει για τη χαμένη
1: με
0: δόξα.
1: Με μαύρο δάκρυ.
0: Έτσι, των τραγουδιστών. Και λοιπόν, έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτή η εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Έρι Άτι, πρώην στέλεχος της Sony Music, παρακαλώ, δεν είναι τυχαίος, και του DeepMind της Google, που είναι ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, πήρανε χιλιάδες τραγούδια
1: να τα περάσουν
0: μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη
1: και τα κάνεις μόνος μετά.
0: Μάλιστα, και μετά εσύ γίνεσαι, τι θες να γίνεις, παιδί μου?
1: Μιλάμε ότι ανοίγεται μεγάλη καριέρα μπροστά μας, έτσι.
0: Γίνεσαι Ed Sheeran, ας πούμε.
1: Μαράια θέλω να γίνω εγώ.
0: Μαράια. Λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα την επόμενη φορά.
1: Έτσι, να βγάλουμε τραγούδι για την εκπομπή.
0: Όχι, να ακούσω κουβαρά All I Want For Christmas Is You και να πεθάνω.
1: Α, είπε εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Μπράβο, αυτό είναι, παιδί.
1: Αυτό είναι. Α, την παραγωγή στην κατανάλωση.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή το έχεις σε αυτή την ενότητα να μου χτυπάς τις πιο ευαίσθητες χορδές. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα σε πάω πίσω στο 1991.
0: Ωραία.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε το σίγκλ των Nirvana Smells Like Teen Spirit.
0: Συγκλάρα.
1: Συγκλάρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τώρα. Αυτό το τραγούδι ήταν το δεύτερο άλμπουμ του στο Nevermind.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι να πεις ότι χτύπησε και τα hits.
0: Όχι.
1: Εδώ λοιπόν άρχισε να φαίνεται από το 91 η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά του μοναδικού καναλιού τότε, σοβαρού καναλιού για τη μουσική, το MTV.
0: Okay.
1: Με το που ανέβηκε το βίντεο από το τραγούδι.
0: Το βίντεο κλιπ.
1: Το βίντεο κλιπ. Mm-hmm. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στα charts.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι χωρίς βίντεο, φίλε μου, μουσική δεν έχει.
0: Είσαι σωστή. Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό σε μεταφορά στην ζωή των ανθρώπων θα ήθελα πραγματικά να είναι μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη πραγματικότητα. Έλα όμως που δεν είναι.
1: Δεν είναι, θα μείνουμε στα παπαγαλάκια.
0: Για πες.
1: Ευελπιστούμε για τους ανθρώπους.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μόρα Χένλεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβασε στο διαδίκτυο τον έρωτα δύο παπαγάλων. Mm-hmm. Που όμως το ενδιαφέρον ήτανε ότι ο κίουι, το αρσενικό παπαγαλάκι, ήταν πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Και η σιούξη,
0: ναι,
1: το θηλυκό, ήταν ασπρόμαυρο.
0: Goth.
1: Γκρι και μαύρο. Goth.
0: Έτσι.
1: Αλλά ερωτευτήκανε με την πρώτη ματιά,
0: mm-hmm,
1: γίνανε ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλανε και 4 πουλάκια, τα οποία, παιδιά, τους, τα οποία έχουν έναν τρομερό συνδυασμό,
0: mm-hmm,
1: με τα πολύχρωμα φτερά του μπαμπά,
0: mm-hmm,
1: και τα γκρι μαύρα της μαμάς τους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κουκλιά. Άμα τα δεις στη φωτογραφία, είναι τέλεια.
0: Και από ό,τι ξέρω, η φωτογραφία αυτή έχει και πάρα πολλά likes.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί βεβαίως τα ανεβάζει όλα στο διαδίκτυο η μαμά.
0: Έτσι.
1: Των παπαγάλων.
0: Λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν ταιριάζεις.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Ας γεμίσουν τέλος πάντων και αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Που προέρχονται από δύο γονείς που δεν είναι αρκετά ίδιοι μεταξύ τους, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι να το πούμε. Ε, ας γεμίσουμε με εκατομμύρια likes και για αυτά τα.
1: Και χαμόγελα.
0: Έτσι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: είμαστε γε.
1: Καλοκαίρι με τον 104,4.
2: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging. Όχι σε αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, του Πιλούσκι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το Begging κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σίγκλα από τους Four Seasons, έτσι, το 1967.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δεύτερη πράξη του musical του Broadway για τους Four Seasons, Jersey Boys.
1: Σωστό.
0: Από εκεί βγήκε.
1: Ναι.
0: Στο οποίο οι Seasons παρακαλούν τον αρχηγό της μαφίας, πρόσεξε, Jeep DeCarlo,
1: ναι,
0: να τους βοηθήσει να σώσουν τον συνάδελφό του, μαφιόζο και αυτόν, Tommy DeVito.
1: Α, εξού και ο τίτλος.
0: Μάλιστα.
1: Το παρακαλώ, μάλιστα.
0: Να τον σώσει, λέει, από τα χρέη του που είχε στο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε.
1: Και αυτά.
0: Η έκδοση των Four Seasons έγινε σε remix το 2007, να το
1: στόπα,
0: από τον DJ το Γάλλο τον Πιλούσκι.
1: Αχα.
0: Και παρακυκλοφόρησε ως single.
1: Ναι.
0: Η Maneskin τώρα.
1: Α, φτάσαμε και εδώ.
0: Ερμήνευσαν μια διασκευή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν του X Factor Ιταλία. Μια στούντιο έκδοση του τραγουδιού εμφανίστηκε αργότερα στον

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Και με πολύ κέφι, το αγαπώ αυτό το τραγούδι τρομερά.
0: Είδες, αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα.
1: Έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, δύο συντιμήτενος μαζί σας και σήμερα, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Φιλιά πολλά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένων.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω, κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Jazz Life. Μουσικές και τραγούδια μέσα από τον χώρο της jazz, του blues και της soul. Jazz Life με τον Γιώργο Κοπανέλη. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου 104,4.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καινούργοι Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως rock σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε rock, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα show που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσεις.

ακούσατε τον τελευταίο καιρό διάφορες απάτες, όπως ας πούμε ότι είχε πάρει ο Ρονάλντο σε μια κυρία και τη ζητούσε 100 ευρώ. Δεν γίνεται ο Ρονάλντο να σου ζητά 100 ευρώ, νομίζω ότι τα έδωσε όμως εκείνη. Αντίθετα, όταν πήρε ο πρίγκιπας Ντεγκρές σε μια άλλη κυρία, στην κυρία Βιβί, και μάλιστα υπήρχε και κέντρο που έλεγε «Κυρία Βιβί, σα συνδέω με τον πρίγκιπα Παύλο». Η κυρία Βιβί δεν το πίστεψε. Τη ζητούσαν να βάλει κάτι ευρώ για να ελευθερωθούν 26.000 ευρώ. Διαβάζω όλα αυτά και μετά θυμάμαι που μας έλεγαν στην αρχή της όλης αυτής της διαδικασίας με το ηλεκτρονικό χρήμα ότι το κάνουν για να μην υπάρχουν κλοπές στις τράπεζες. Υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές ηλεκτρονικού χρήματος που όλα αυτά που γινόντουσαν στις τράπεζες παλιά οχριούν μπροστά στην κλοπή που συμβαίνει πλέον στα χρήματα που έχεις ηλεκτρονικά. Προσοχή λοιπόν, μην περιμένεις να σε πάρει κανένας τηλέφωνο ούτε να σου στείλει μήνυμα για να το πιστέψεις.

0: διάφοροι τρόποι λέει για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι που φεύγει, όπως να πας για μια βουτιά στη θάλασσα και να κάτσεις εκεί όλη την ημέρα, να αφιερώσεις δηλαδή την ημέρα σου στην τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Επίσης να οργανώσεις ένα πικνίκ σε ένα ηλιοβασίλεμα ή επίσης να πας σε ένα beach bar στην έξοδό σου και να περάσεις καλά. Αυτά μας προτείνουν εδώ για να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εμείς πάλι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σας προτείνουμε τέτοιους ήχους. Για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 με παλιά και καινούρια.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Ήτανε ο Τζάλεν εν κόντα, η Ζαλίν εν κόντα. Ένας ανερχόμενος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής της Soul, με έδρα την Αγγλία. Είναι, όπως ακούτε κι εσείς, επηρεασμένος από την χρυσή εποχή της Motown, αλλά είναι ολόφρυσκο αυτό του καλοκαιριού που πέρασε. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, μου λέτε ότι μας ακούτε εδώ παρεούλα Θεού θέλοντος όλο το χειμώνα, που το ραδιόφωνο βοηθάει σαν παρέα, όπου και να βρίσκεστε, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο, βοηθάει. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 104,4 ο άσυδρος σιάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Hugh Effendi, Touch Touch. Σου ακούγεται παλιό? Θα έλεγες ότι έπαιζε τη δεκαετία του 80 δίπλα, ξέρω κι εγώ, από τους Cure. Αλλά είναι φρεσκότατο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 2022, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έκτοτε βγάζει κάτι τέτοια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Touch Touch, δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε και σήμερα μαζί για ακόμα μια μισή ώρα εδώ παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καδραμάδος, με καινούργια, με παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Άρισα λέει, αδειάζει από παιδιά, 1347 λιγότερα παιδιά μέσα σε μια δεκαετία. Εντάξει, αυτό είναι σε όλη τη χώρα το φαινόμενο. Σε ελάχιστες πόλεις πιστεύω ότι έχουν περισσότερο παιδιά, γεννήσεις. Αλλά είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα από τα ΜΕΦΣΗ. Θα βάζουμε λεφτά οι γονείς που δεν έχουμε. Έτσι, και το κράτος σε βάθος 18 ετών θα φυλάει χρήματα για το παιδί σου, όπως υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν μας είπανε ότι οι φτωχοί, αυτοί που έχουν 71%, το 71% των πολιτών που έχουν ένα χιλιάρικο μέσα στην τράπεζα, δεν έχουν περισσότερο, που θα βρουν αυτά τα λεφτά να τα βάζουν κάθε χρόνο, επειδή το κράτος θα βάζει άλλα τόσα, λέει, έτσι ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να του δίνει τα χρήματα. Βέβαια αυτά τα χρήματα θα είναι κλειστά 18 χρόνια, που σημαίνει ότι θα τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, έτσι. Άλλη μαϊμουδιά αυτή. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, παιδιά δεν γεννιούνται περισσότερα, έτσι να το σημειώσουμε. Τίποτα, καμία λύση. Πνίγεσαι στη θάλασσα και αντί για να σου δώσουν σωσίβιο,

για να πεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτήν εδώ την χώρα, θα πρέπει οι αναπληρωτές καθηγητές να ξέρουν πού θα πάνε μέχρι και 31 Ιουλίου. Όμορφα και νοικοκυρεμένα. Αλλιώς, αν ψαχνόμαστε μέχρι τέλος του χρόνου για να καλύψουμε θέσεις, είμαστε πολύ πίσω. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελή σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριοι στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καινούρια, παλιότερα, και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το φθινόπωρο που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Όπως ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκίνησαν. Για τη συνέχεια, κάτι από τα παλιά. Ain't gonna cry again, Peter Cox, αγαπημένο.

κάναμε και κάτι ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βοηθήσει, λέει, στο να μιλάμε με τα ζώα μας ως το 2030, αν δεν μας έχουν φρακάρει το ψηφιακό χρήμα, η τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες της, θα γίνει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς με το ζώο σου ή με τα ζώα γενικότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Τα ζώα έχουν άλλες ικανότητες, άλλες ιδιότητες, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Αν πραγματικά καταφέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάμε με τα ζώα, είναι σίγουρο θα τα ακούσουμε μια χαρά, θα μας καταχαιριάσουνε για όλο αυτό το κακό που κάνουμε στον πλανήτη, αλλά μπορεί να μάθουμε και πράγματα.

Αν και βοηθάει το Shazam, αυτό που ακούμε και σας αρέσει και με έχετε ρωτήσει κιόλας μερικές φορές μέσα στο καλοκαίρι, λέγεται Love and Hate Story, The Kings of Siva Remix. Μεσιέ Μινιμάλ. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, έχθες και σήμερα. Θυμήσου για επικοινωνία. Να σου θυμίσω επίσης ότι μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ, στο Messenger, στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.

Εμείς δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε πλέον, είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά βγαίνουν τα ρομπότ στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε, τις προηγούμενες μέρες βγήκαν τα ρομπότ και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις όταν το διαβάζεις αυτό και μετά αρχίζω και φαντάζομαι πώς βγαίνουν τα ρομπότ, από πού βγαίνουν τα ρομπότ και κατεβαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Ποιος τα βγάζει και ποιος τους δίνει την άδεια, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.

και μου λείπει, αλλά να που οι Rolling Stones την τίμησαν αυτό το καλοκαίρι τραγουδώντας στο καινούριο τους δίσκο ένα τραγούδι της. Και έχω κολλήσει με αυτό. Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σε 6 μέρες και πάλι εδώ μαζί. Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα τις επόμενες μέρες. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ. Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
0: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
9: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
12: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
14: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
15: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
16: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Εντάξει, εμείς δυστυχώς σήμερα δεν θα μιλήσουμε για διαδόσεις, βέβαια, γιατί έχουμε μία εκπομπή αφιέρωμα στον τόσο προρακιάδικα χαμένο Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από κοντά μας σε ηλικία μόλις 58 ετών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κρίμα από μόνο του. Η σημερινή εκπομπή, λοιπόν, είναι αφιερωμένη σε αυτόν, στην πορεία που έκανε μέσα στα χρόνια που μεσολάβησαν και κυρίως στη δεκαετία του 90 και σε όλους εμάς που όλο και κάπως έχουμε συνδέσει αυτά τα τραγούδια με εξόδους, με ποτά, με χορούς, με σκυρτήματα, με χωρισμούς, ξέρετε, είναι αυτές οι τρυφερές ηλικίες, τουλάχιστον για τη δική μας κλάση, τη δική μου και του Βαγγέλη Καραπέτρου πρωτίστως πάντα. Για πάμε.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου του 1968 και φυσικά ήταν ο γιος του γνωστού και σπουδαίου Έλληνα ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα, ξεκίνησε τη δική του ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία το 1994 με το δίσκο του Διαδόσεις, ο οποίος αμέσως έκανε μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Η αλήθεια είναι όμως ότι για τους περισσότερους το τραγούδι το οποίο μας έκανε να σταθούμε και να προσέξουμε το όνομα Δημήτρης Κόκοτας ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Γιατί πώς να το κάνουμε. Είναι λίγα τα τραγούδια που μιλάνε για την αχαριστία και είναι πολύ η αχαριστία γύρω μας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπήρχε κενό και το γέμισε με ένα σουξέ.

Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε και το δικό του έτσι προσωπικό ύφος το να κάνει τα τραγούδια, αυτά τα χιτάκια της εποχής, τα πιο τσιτάτα, τις ρούμπες, τα τσιφτετελοειδή, τα ζεμπέκικα, δικά του. Έλεγε όμως πάρα πολύ ωραία και μπαλάντες. Και μια πάρα πολύ ωραία μπαλάντα είναι αυτή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Η μπαλάντα δεν είναι σαν τον τίτλο που λέει πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Η μπαλάντα ήταν όντως καλή. Γι' αυτό και ήταν από τα τραγούδια που στάθηκαν.

Και αφού βρισκόμαστε ήδη στο δίσκο του, στο δεύτερο δίσκο του, Συνείδηση, ο οποίος βγήκε το 1995, στίχη μουσική Φίβος, πρέπει να σας πω, όπως νομίζω και οι διαδόσεις, και ακούσαμε το «Πολύ καλή για να είσαι αληθινή», νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και το τραγούδι το οποίο ήταν αυτό που έκανε και το μεγάλο πάταγο στο δίσκο αυτό.

Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται, εκείνη την εποχή που τα έχουμε ξαναπεί, δεν υπήρχαν social κτλ. Ο μόνος ο τρόπος, πέρα από το ραδιόφωνο φυσικά, τα οποία όμως νομίζετε και τα ραδιόφωνα τότε πάντα στην αρχή παίζαν αυτό που πιάναν για σου ξέβαινε, τα πιάναν όλα. Ο τρόπος όμως για να μάθεις εσύ ένα δίσκο και τα τραγούδια που είχε μέσα ήταν πραγματικά να τον αγοράσεις. Δηλαδή να πας στο δισκάδικο, υπήρχαν και τέτοια τότε, και μεγάλα δισκάδικα, έτσι πολύ όροφα, όχι αστεία, να πας να αγοράσεις το CD του καλλιτέχνη που σε ενδιέφερε. Πολλά μάλιστα είχαν και sample discs, δηλαδή στο χώρο εκεί πέρα του δισκάδικου είχε καμιά δεκαριά CD τα οποία βάζεις τα ακουστικά και άκουγες δωρεάν το δίσκο για να δεις αρέσει. Θα τον πάρεις, να ακούς και αυτό το τραγούδι, να ακούς και τ' άλλο. Και κάπως έτσι μάθαινες πολλά τραγούδια μέσα από ένα δίσκο. Και η καθιέρωση ενός τραγουδιού γινόταν αντίστροφα από αυτό που γίνεται σήμερα. Δηλαδή, σήμερα αποφασίζει ο μουσικός παραγωγός και λέει: εγώ, μέχρι να λιποθυμήσουν όλοι οι ακροατές του σταθμού, θα παίζω αυτό. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ο κόσμος αγόραζε το δίσκο, άκουγε το δίσκο και έλεγε: ναι, αυτό είναι ωραίο, εκείνο είναι ωραίο. Παίρναμε τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και ζητάγαμε τραγούδια. Και τότε τα τραγούδια αυτά μπαίνανε. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε ραδιόφωνο. Αν παίρνουν τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και ζητάνε τραγούδια, το σίγουρο είναι ότι δεν νομίζω να μπαίνουν. Τα playlist είναι πάρα πολύ σφιχτά. Κάπως έτσι λοιπόν ακούστηκε και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και έγινε, ζητήθηκε από το κοινό και άρχισε να παίζεται στα ραδιόφωνα. Είσαι γυναίκα ουρανός.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
6: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
7: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
8: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
8: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά από το Φίβο πήγαμε στον Καρβέλα. Ήταν ο δίσκος Για μένα, που ήταν σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, και το Για μένα, που ήταν τίτλος του δίσκου, ήταν και η πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνου του δίσκου. Και από τη μία επιτυχία στην άλλη, αλλά θα ξαναγυρίσουμε στο Φίβο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλές οι επιτυχίες τότε και ήταν και πολλής ο κόσμος ο οποίος λυκνίζονταν στο επόμενο τραγούδι. Μέσα σε αυτούς και εγώ, δεν θα πω ψέματα. Δεν μπορώ να τα πω.

Τώρα να σας πω για πολλώς τη φορά τι τίτλους τραγουδιών έστειλα εγώ για τη Λίσσα στο Βαγγέλη Καραπέτρο και πώς ήταν αυτοί οι τίτλοι. Σας το λέω γιατί το επόμενο τραγούδι ήταν ένα από αυτά τα κατακρεουργημένα που του έστειλα και του λέω λέγεται έτσι, όχι δεν λέγεται έτσι, λέγεται αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει και καταλήγει ο Βαγγέλης Καραπέτρος μου λέει «Στο έχω πει». Και του λέω «Εντάξει το ξέρω, μου το είπες, αλλά όχι, το τραγούδι λέγεται «Στο έχω πει». Στο έχω πει λοιπόν.

Και μετά από ένα ζεμπέκικο, νομίζω πως ένα χασάπικο βρίσκει τη θέση που του αξίζει. Και η αλήθεια είναι ότι αν και ο τίτλος του είναι εύθραυστος, η επιτυχία που έκανε δεν ήταν καθόλου εύθραστη. Ήταν στιβαρότατη τότε. Γι' αυτό να έχετε το νου σας, Πορσελάνες. Δεν ξέρετε ποια θα σας βγει τόσο ανθεκτική.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της θλιβερής για μένα λίστας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει τόσο νέος, λες γιατί θα μπορούσε αυτή η εκπομπή να γίνει 30 χρόνια αργότερα, ξέρω εγώ, γιατί είναι κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, τόσο αξιοπρεπείς, τόσο καλοί και πάνω που είπανε ότι θα δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην καριέρα τους και να παθαίνει ένας άνθρωπος ένα έμφραγμα πάνω στις πρόβες του Just the Two of Us και να ταλαιπωρείται 2 χρόνια και να καταλήγει να φεύγει από αυτή τη ζωή. Όπως και να έχει λοιπόν, όσο λυπηρός και αν ήταν ο σκόπος αυτής της λίστας που τώρα τελειώνει, εγώ σας αφήνω με ένα τραγούδι επίσης ζεμπέκικο, όπως και το προτελευταίο, όπως και το προ-προτελευταίο που ακούσαμε, με τη διαφορά ότι νομίζω ότι όπου και να κοίταξα και να διάβασα, γιατί ήταν και εμένα η προσωπική μου άποψη, αλλά λες, δεν μπορείς να λες προσωπικές σου απόψεις, πρέπει να έχεις και κάτι πιο χειροπιαστό στα χέρια σου, ήταν, αν όχι το πιο σημαντικό, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας στην καριέρα του. Ήλιε μου, μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Όχι, Παναγία μου. Τι ωραία το είπε, καλέ. Να σε καλά, πουλάκι μου, με τη φωνούλα του τόσο όμορφο τραγουδάκι. Μόνο καλέ που το γλωσσοφάγαν το πουλάκι μου. Σκύλο τον ανεβάζουν, σκύλο τον κατεβάζουν. Γιατί, βρε? Επειδή παίρνει, λέει, 1.000.000 δραχμές τη μέρα. Και τι είναι, βρε, σήμερα 1.000.000? Τι να πρωτοπληρώσει ο άνθρωπος? Τα κουστούμια του, δημοσιογράφους, τηλεόραση, δίσκους, φρίσκεις. Τι? Αχ, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πού, βρε, δεν πάμε καλά? Μια χαρά πάμε. Τα Σκόπια μας αναγνώρισε. Ο Ντεμιρέλ παραδέχτηκε στην Αθήνα υπάρχει ελληνική μειονότητα. Ποιος τα διαδίδει αυτό ότι δεν πάμε καλά? Ποιος? Εκείνος ο Ζαμαράς. Ήρθε προχθές η Ευτέρπη εδώ, λέει, Ζαφύρο, να τον ψηφίσουν. Γιατί, βρε, να τον ψηφίσουν? Επειδή, λέει, είναι νέος. Και επειδή είναι νέος, μπάλα θα παίξουμε. Άμα είναι να βγάλουμε πρωθυπουργό τον Μπορπόκι. Βγάλαν, λέει, οι Αμερικάνοι τον Κλίντον. Πρέπει τον βγάλαν, όχι επειδή ήταν νέος. Έπαιζε ζαξόφωνο, έπαιζε ο άνθρωπος. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι. Προχωρημένος λαός. 100 χρόνια μπροστά είναι, βρε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να βγάλουμε πρόεδρο τον Γιώργο Κατσιάρο? Πόσα? Αχ, έτσι όπως πάμε σε λίγο, η Ελλάδα θα αρχίζει από τη Σπάρτη και θα τελειώνει λίγο έξω από τη Σπάρτη. Όπως είπε και ο Ζαν Πολ Ζάρτρ, μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε σκάρτη. Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό, γιαγιά, ξαναπες το.
0: Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό, γιαγιά, ξαναπες το.
0: Με κοροϊδεύεις, βρε? Κουμπουκλέμε? Όχι, Παναγία. Μέχρι τώρα παίρναμε συντάξεις άνευ αποδοχών. Προχθές που έγινε τσακπότ στις συντάξεις, εμπνεύστηκα ένα τραγωδάκι, ωραίο, μελωδικό, λυρικό. Θα σας το πούμε τώρα. Λέγεται «Η παλάντα του συνταξιούχου». Κοπρόσκυλα, έτοιμοι είστε?
2: Ναι, γιαγιά, ναι!
0: Let's go!
3: Ξαφνικά γυρίζω πίσω και όπως βλέπω, τι να δω? Τα μετάξια, τα φτερά της πλέον πια δεν τα φορώ. Νοσταλγία

και τα αφήνω πίσω εκεί. Την κρατώ την οστινιά. Τα λιλιά σου δεν μπορώ. Εσύ σέρνεσαι και θέλω να μ' αέρας να πετώ. Ξαφνικά γυρίζω πίσω και όπως βλέπω τι να δω. Τα μετάξια τα φτερά της πλέον πια δεν τα φορώ. Νοσταλγία τη φωνάζω. Κάτσε κάτω να χαρείς. Δεν σε θέλω πια και πάω με το πλοίο της γραμμής. Η διπάθεια και ρομάντζα και εσώψυχα μαζί. Τα έχω κάνει ένα κουβάρι και τα αφήνω πίσω.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
1: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

0: μεγάλη μύγα που είπατε για πτώματα. Τη μύγα που πιάνουνε. Στέκεται και την πιάνουνε.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Πόσοι

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε η εκπομπή μας θα ανοίξει με τραγούδια που ακούστηκαν και αγαπήθηκαν από τη φωνή της Ρένα Σκουμιώτη. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι το μεγάλο τραγούδι των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου που κυκλοφόρησε με τον πρώτο προσωπικό της δίσκο. Δίσκος που έφερε σαν τίτλο το όνομά της και κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1970. Αυτός που την ανακάλυψε σαν φωνή ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο οποίος την άκουσε να τραγουδάει στην Μπουάτ Απανεμιά, στην Πλάκα, ένα βράδυ του 1968. Ενθουσιάστηκε με τη φωνή της και την σύστησε στο Μίμη Πλέσσα, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίοδο έψαχνε μια γυναικεία φωνή για να πει δύο τραγούδια που ετοίμαζαν για τον δρόμο, για το δίσκο τους «Ο Δρόμος». Έτσι προέκυψαν τα πρώτα της τραγούδια. Την αναφορά μας αυτή στο όνομά της που την ζήτησε η καλή μου φίλη η Βάσο, κάτι που ήθελα κι εγώ λόγω της σπουδαιότητας της μεγάλης και πανέμορφης αυτής φωνής. Η Βάσο λοιπόν ήταν εκείνη που μου ενέπνευσε αυτή την εκπομπή, αφού τα πρώτα τραγούδια της κάθε εκπομπής είναι εκείνα που ζητούν και καθορίζουν και τα υπόλοιπα. Αφιερώνω λοιπόν τα τραγούδια αυτά με τη Ρένα Κουμιώτη, όπως και ολόκληρη την εκπομπή μας απόψε, στην καλή μου φίλη τη Βάσο που μας ακούει από την Εύβοια. Να τη στείλουμε λοιπόν την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Από τη Ρένα Κουμιώτη λοιπόν, που ακούστηκε πολύ τη συγκεκριμένη περίοδο και σταμπάρισε πολλά μεγάλα και πανέμορφα τραγούδια του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού των αρχών του 70, θα ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι απόψε.

ένα κουνιώτη λοιπόν δεν ήταν από τις φωνές εκείνες που θα μπορούσαν να ξεχαστούν εκεί πίσω. Έτσι, παρά το ότι τα χρόνια πέρασαν και η κάθε δεκαετία όλο και κάτι άλλαζε στο ελληνικό τραγούδι, η Ρένα Κομιώτη δεν ξεχάστηκε, ούτε και τα τραγούδια της βέβαια. Οι φωνογραφικές εταιρείες πάντα έπαιζαν τα παιχνίδια τους, όμως για κάποιες φωνές σαν τη δική της, όπως και τα μεγάλα τραγούδια που αποτύπωσε με την ερμηνεία της, φάνηκαν τελείως ανίσχυρες να τα ακουμπήσουν. Έτσι μπορεί κάποιοι από τους πρώτους της προσωπικούς δίσκους να ξεχάστηκαν, όμως τα τραγούδια της κυκλοφόρησαν σε συλλογές και δικές της, όπως και των δημιουργών που τα υπέγραψαν. Και το δεύτερο τραγούδι που την ακούσαμε να ερμηνεύει ήταν και αυτό των ιδίων δημιουργών, τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει με το δίσκο τους «Ο Δρόμος», που κυκλοφόρησε το 1969 και θεωρείται ο πλέον εμπορικός δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας, αφού μόνο σε δίσκους βινιλίου είχε πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο και με πωλήσεις επίσης και σε κασέτες όπως και σε CD σήμερα. Και μετά τα πολύ γνωστά της τραγούδια θα πάμε στα λιγότερο γνωστά, με πρώτο ένα πανέμορφο τραγούδι τον Λίνου Κόκοτου και Διονύση Τζεφρόνη, και αυτό από τον πρώτο προσωπικό της δίσκο που κυκλοφόρησε το 1970.

Το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από την Ρένα Κομιώτη ήταν τον Μίμη Πλέσσα και Βαρβάρα Τσιμπούλη και ήταν προερχόμενο από το δεύτερο προσωπικό δίσκο της τραγουδίστριας που έφερε τον τίτλο Ρένα Κομιώτη νούμερο 2 και κυκλοφόρησε το 1971. Ενώ για το τρίτο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία των ιδίων ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο της. Και το επόμενο θα το ακούσουμε από την ίδια, είναι και αυτό γραμμένο από τους Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγούδι που προέρχεται από τον πολύ όμορφο δίσκο τους «Μέρες του καλοκαιριού» που κυκλοφόρησε το 1970. Ένας πανέμορφος δίσκος που ανεξήγητα δεν ακούστηκε όσο θα του άξιζε.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Ρένα Κουμιώτη ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο, τον Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τον οποίο θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο τώρα.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Μίμη Πλέσα και μάλιστα επρόκειτο για το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου. Και το επόμενο θα είναι και αυτό του Μίμη Πλέσα, με το λόγο σε αυτό να υπογράφει ο Άκος Δασκαλόπουλος, τραγούδι προερχόμενο από τον δεύτερο προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή, του Μιχάλη Πιολάρη, που κυκλοφόρησε το 1969. Ένα τραγούδι φοβερά όμορφο που και αυτό δεν ακούστηκε πολύ στον καιρό του.

Και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι, και αυτό το ακούσαμε από τον Μιχάλη Βιολάρη και ήταν γραμμένο από τον Γιάννη Σπανό και τον Κώστα Σιμακόπουλο, τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία του δεύτερου, τον Νυφοπάζαρο, που προβλήθηκε τη χρονιά του 1969. Για άγνωστους λόγους και το υπέροχο αυτό τραγούδι ξεχάστηκε, παρά το ότι οι μουσικές και τα τραγούδια της ταινίας κυκλοφόρησαν και σε δίσκο βινιλίου το 1991. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι και αυτό του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγούδι που προέρχεται από το δίσκο τους «Οδός Αριστοτέλους», που κυκλοφόρησε το 1974. Θα το ακούσουμε από το Γιάννη Καλατζή.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο, από που και το προηγούμενο, και μάλιστα ήταν το ομώνυμο τραγούδι του πολύ επιτυχημένου αυτού δίσκου του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από την Χάρης Αλεξίου θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, τραγούδι γραμμένο από τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τραγούδι από το δίσκο της 24+1 τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1977.

Από τη Χάρη Σελεξίου θα ακούσουμε και το επόμενο και αυτό με το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του Σταύρου Κουγιουμτσή από τον δίσκο συνθέτη και τραγουδίστριας που έφερε τον τίτλο «Λαϊκές Κυριακές» και κυκλοφόρησε το 1976.

Το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι απόψε είναι και αυτό του Σταύρου Κουτσουμτζή, με τον στίχο του να υπογράφεται από τον Άκου Δασκαλόπουλο. Θα το ακούσουμε από τον Γιάννη Καλατζή.

0: Μοναστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Tranquilo. Joinha. Joia. Um momento. Um, dois e...

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Κι άλλοι λένε πως ξοφλήσαμε και τα ιερά γκρεμίσαμε. Κι άλλοι λατρεύουν τον καιρό σαν εραστή και σαν θεό. Άλλοι πως είμαστε ευτυχείς

έτσι και μόνο για σένα. Τι σημασία έχει αν είναι έτσι αλλιώς. Κατά τον ήλιο σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι μια φλόγα που ξαναφτιάχνει τον κόσμο. Τι σημασία έχει αν είναι έτσι αλλιώς.

0: Μπορείς να μου φέρεις τα αστέρια?
1: Τι να τα κάνεις, τα αστέρια είναι το παρελθόν.
0: Τα θέλω.
1: Θέλεις το παρελθόν?
0: Θέλω τα αστέρια. Θα μου τα φέρεις?

0: Αλής, σ' αφήνω γεια, σ' αφήνω γεια. Τσιμπούσι έχει ο καπέτα Μιχάλη.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: πιστεύετε. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
0: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, ο πρόλογος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στους 104,4 στον FM, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 και στην πρώτη ενότητα της σημερινής εκπομπής. Από τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, την τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουτσομίτη που βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά. Δύο τραγούδια με τη μουσική και το στίχο του Βασίλη Δημητρίου. Με τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα. Κάτω από τις γέφυρες και το πεπρωμένο.

Δύο οργανικά του Σταύρου Λάντσια για τη συνέχεια. Το παιδί και το φεγγάρι που μόλις ακούσατε και η αθάνατη αγαπημένη που θα ακούσετε.

Πίσω, πολύ πίσω για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Τον Σταύρο Λάνθια διαδέχεται ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Μαζί του ο Κώστας Μύρης. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της συνεργασίας τους. Ιθαγένεια, ο γενικός τίτλος του κύκλου που εκδόθηκε στα 1972 με τη μουσική του πρώτου, το λόγο του δεύτερου, τις ερμηνείες του Νίκου Ξυλούρη και της Μέμης Πειράτου.

Το 1972 ήταν μια σημαντική χρονιά για το ελληνικό τραγούδι. Μαζί με την ηθαγένεια των Μαρκόπουλου Γεωργουσόπουλου κυκλοφόρησε ο περίφημος μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη. Επίσης, η Μικρά Ασία, τον Απόστολο Καλδάρα και Πυθαγόρα, καθώς επίσης και ο Συγχυσμός Α του Δήμου Μούτση και άλλοι ενδιαφέροντες κύκλοι τραγουδιών.

Κι όταν στην έρμηρε ματιά φυτρώνουν οι μικρές ελιές, κι όταν μαζεύαμε καρπό σε ερωτικά νυχτέρια.

Ή κατά κάποιο τρόπο επιστροφή στις ρίζες που υποστηρίζει η προσπάθεια του Γιάννη Μαρκόπουλου, βρίσκει εδώ την χαρακτηριστικότερη εφαρμογή της. Γιάννη Μαρκόπουλου λοιπόν, ηθαγένεια με το λόγο του Κώστα Μύρη, τις ερμηνείες του Νίκου Ξυλούρη, ο βασικός τραγουδιστής, αλλά και της Μέμης Πειράτου. Γεννήθηκα και αμέσως μετά μάνα.

Ακούς να λένε στα χωριά και το οργανικό αντάρτικος χορός. Τα δύο τελευταία από τα τέσσερα συνθέματα του κύκλου Ιθαγένεια των Μαρκόπουλου Μύρη, που επιλέξαμε σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα.

0: Τον Κώστα Μάντζιο διαδέχεται ο Μάνος Ξηδούς. Από τον κύκλο του «Τα αστέρια θα είναι πάντα μακριά» στα 2008. Το ομότιτλο.
1: Γυρνούσες τόσα χρόνια

40 ολόκληρα χρόνια πίσω. Από τα 2008 στα 1968. Τον Μάνο Ξηδούς διαδέχεται η 23χρονη Αρλέτ.

Μνήμες μιας άλλης εποχής, μιας άλλης δεκαετίας. Από την ποιήτρια Παυλίνα Παμπουδή γράφτηκε το στιχούργημα αυτό για τον δολοφονημένο συμφοιτητή της Σωτήρη Πετρούλα. Το μελοποίησε και το ερμήνευσε η Αρλέτ. Είχα ένα γόρι.

0: Το παραμύθι, ακόμα μια σύνθεση της Αρλέτας με το στίχο της Παυλίνας Παμπουδή, ολοκληρώνει την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας. Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
1: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
0: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
1: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε η εκπομπή μας θα ανοίξει με τραγούδια που ακούστηκαν και αγαπήθηκαν από τη φωνή της Ρένας Κουμιάδου.

Παναγιώτη. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι το μεγάλο τραγούδι των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου που κυκλοφόρησε με τον πρώτο προσωπικό της δίσκο. Δίσκος που έφερε σαν τίτλο το όνομά της και κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1970. Αυτός που την ανακάλυψε σαν φωνή ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο οποίος την άκουσε να τραγουδάει στην Μπουάτ Απανεμιά, στην Πλάκα, ένα βράδυ του 1968. Ενθουσιάστηκε με τη φωνή της και την σύστησε στο Μίμη Πλέσσα, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίοδο έψαχνε μια γυναικεία φωνή για να πει δύο τραγούδια που ετοίμαζαν για τον δρόμο, για το δίσκο τους «Ο Δρόμος». Έτσι προέκυψαν τα πρώτα της τραγούδια. Την αναφορά μας αυτή στο όνομά της που την ζήτησε η καλή μου φίλη η Βάσο, κάτι που ήθελα κι εγώ λόγω της σπουδαιότητας της μεγάλης και πανέμορφης αυτής φωνής. Η Βάσο λοιπόν ήταν εκείνη που μου ενέπνευσε αυτή την εκπομπή, αφού τα πρώτα τραγούδια της κάθε εκπομπής είναι εκείνα που ζητούν και καθορίζουν και τα υπόλοιπα. Αφιερώνω λοιπόν τα τραγούδια αυτά με τη Ρένα Κουμιώτη, όπως και ολόκληρη την εκπομπή μας απόψε, στην καλή μου φίλη τη Βάσο που μας ακούει από την Εύβοια. Να τη στείλουμε λοιπόν την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Από τη Ρένα Κουμιώτη λοιπόν, που ακούστηκε πολύ τη συγκεκριμένη περίοδο και σταμπάρισε πολλά μεγάλα και πανέμορφα τραγούδια του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού των αρχών του 70, θα ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι απόψε.

Η Ρένα Κουμιώτη λοιπόν δεν ήταν από τις φωνές εκείνες που θα μπορούσαν να ξεχαστούν εκεί πίσω. Έτσι, παρά το ότι τα χρόνια πέρασαν και η κάθε δεκαετία όλο και κάτι άλλαζε στο ελληνικό τραγούδι, η Ρένα Κουμιώτη δεν ξεχάστηκε, ούτε και τα τραγούδια της βέβαια. Οι φωνογραφικές εταιρείες πάντα έπαιζαν τα παιχνίδια τους, όμως για κάποιες φωνές σαν τη δική της, όπως και τα μεγάλα τραγούδια που αποτύπωσε με την ερμηνεία της, φάνηκαν τελείως ανίσχυρες να τα ακουμπήσουν. Έτσι μπορεί κάποιοι από τους πρώτους της προσωπικούς δίσκους να ξεχάστηκαν, όμως τα τραγούδια της κυκλοφόρησαν σε συλλογές και δικές της, όπως και των δημιουργών που τα υπέγραψαν. Και το δεύτερο τραγούδι που την ακούσαμε να ερμηνεύει ήταν και αυτό των ιδίων δημιουργών, τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει με το δίσκο τους «Ο Δρόμος», που κυκλοφόρησε το 1969 και θεωρείται ο πλέον εμπορικός δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας, αφού μόνο σε δίσκους βινιλίου είχε πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο και με πωλήσεις επίσης και σε κασέτες όπως και σε CD σήμερα. Και μετά τα πολύ γνωστά της τραγούδια θα πάμε στα λιγότερο γνωστά, με πρώτο ένα πανέμορφο τραγούδι των Λίνου Κόκοτου και Διονύση Τζεφρόνη, και αυτό από τον πρώτο προσωπικό της δίσκο που κυκλοφόρησε το 1970.

Το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από την Ρένα Κομνιώτη ήταν τον Μίμη Πλέσσα και Βαρβάρα Τσιμπούλη και ήταν προερχόμενο από το δεύτερο προσωπικό δίσκο της τραγουδίστριας που έφερε τον τίτλο Ρένα Κομνιώτη νούμερο 2 και κυκλοφόρησε το 1971. Ενώ για το τρίτο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία των ιδίων ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο της. Και το επόμενο θα το ακούσουμε από την ίδια, είναι και αυτό γραμμένο από τους Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγούδι που προέρχεται από τον πολύ όμορφο δίσκο τους «Μέρες του καλοκαιριού» που κυκλοφόρησε το 1970. Ένας πανέμορφος δίσκος που ανεξήγητα δεν ακούστηκε όσο θα του άξιζε.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Ρένα Κουμιώτη ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο, τον Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τον οποίο θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο τώρα.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Μίμη Πλέσα και μάλιστα επρόκειτο για το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου. Και το επόμενο θα είναι και αυτό του Μίμη Πλέσα, με το λόγο σε αυτό να υπογράφει ο Άκος Δασκαλόπουλος, τραγούδι προερχόμενο από τον δεύτερο προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή, του Μιχάλη Βιολάρη, που κυκλοφόρησε το 1969. Ένα τραγούδι φοβερά όμορφο που και αυτό δεν ακούστηκε πολύ στον καιρό του.

Και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι, και αυτό το ακούσαμε από τον Μιχάλη Βιολάρη και ήταν γραμμένο από τον Γιάννη Σπανό και τον Κώστα Σιμακόπουλο, τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία του δεύτερου, τον Νυφοπάζαρο, που προβλήθηκε τη χρονιά του 1969. Για άγνωστους λόγους και το υπέροχο αυτό τραγούδι ξεχάστηκε, παρά το ότι οι μουσικές και τα τραγούδια της ταινίας κυκλοφόρησαν και σε δίσκο βινιλίου το 1991. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι και αυτό του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγούδι που προέρχεται από το δίσκο τους «Οδός Αριστοτέλους», που κυκλοφόρησε το 1974. Θα το ακούσουμε από το Γιάννη Κάλατση.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο, από που και το προηγούμενο, και μάλιστα ήταν το ομώνυμο τραγούδι του πολύ επιτυχημένου αυτού δίσκου του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από την Χάρης Αλεξίου θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, τραγούδι γραμμένο από τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγούδι από το δίσκο της 24+1 τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1977.

Από τη χάρη της Αλεξίου θα ακούσουμε και το επόμενο και αυτό με το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του Σταύρου Κουγιουμτσή από τον δίσκο συνθέτη και τραγουδίστριας που έφερε τον τίτλο «Λαϊκές Κυριακές» και κυκλοφόρησε το 1976.

Το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε είναι και αυτό του Σταύρου Κουκιουμτζή, με τον στίχο του να υπογράφεται από τον Άκου Δασκαλόπουλο. Θα το ακούσουμε από τον Γιάννη Καλατζή. Ένα πανέμορφο τραγούδι, τραγούδι που κυκλοφόρησε σε 45 δισκάκι το 1971. Με το πανέμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του